0: The forces of destruction in this land are powerful.
1: Via satellite. Rock Radio 104.7.
2: Η ώρα είναι 3 στο Rock Radio Michel στους 104,7.

not on and off. There's no use to complain.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει? Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ?
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
13: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Back to the music.
5: Chaos. Nothing's off limits.
6: No.
7: 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

Φρενάμαστε, φρενάμαστε. Καλημερούδια σε όλους. Πού είστε, μουρλές μου? Εγώ εδώ, όπως τα είπαμε. Rock Radio Mikkel στους 104.7. Μόλις 5 λεπτάκια μετά τις 7 πάμε να ξεκινήσουμε τριτάρα. Παρέα με Morning Madness μέχρι τις 9. Η Δημητριάδου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι εκείνη την ώρα. Και ο μήνας έχει 23. Και αυτή ήταν η Καλέξικο. Under the Wheels, γιατί κάπως έτσι νιώθουμε. Τι όχι, ρε εσύ, είσαι ερχόμουν τώρα με το λεωφορείο. Και φαγά. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, ένα πράγμα τέλος πάντων στο κεφάλι. Μία διαδρομή των 10 λεπτών, ξέρω εγώ, νόμιζα ότι έκανα μισή ώρα. Τουλάχιστον. Εντάξει, όχι με ιδιαίτερη κίνηση, αλλά ψιλοχάθηκα. Και λέω, γιατί αργώ τόσο πολύ αυτά? Πόσο μπορεί να βαριέμαι σήμερα? Ελάτε λίγο να μας φτιάξουμε καφεδάκι. Μουσικές μήπως και κουνηθούμε λίγο το μέσα μας πρώτα. Και μετά εντάξει και τα ποδαράκια, σιγά σιγά αυτό. Come to my aid.

Εντάξει, μωρέ μου, πήρε 2-3-5 λεπτά. Να ανοίξω εδώ πέρα τα social. Δεν τρώνε κάτι γιατί κολλήματα, όχι. Ότι εγώ είμαι boomer. Καλώς τους, καλώς τους.

Το θυμάστε? Α, μπράβο, τώρα μ' ακούω κι εγώ λίγο καλύτερα. Εσείς παιδιά μ' ακούτε καλά? Hey Ghost, Travis. Καλημέρα στην Ελού μας. Πάμε λίγο δυνατά, τριτάρα, ζεστάρα. Άτε καλέ, άτε καλέ. Καλημέρα στο βαράκι μας. Ακόμα τρίτη, λέει, ακόμη 6 χρόνια για τη σύνταξη. Έτσι μέρα με τη μέρα το μετράμε. Γεια σου Τζορτζίνο. Γεια σου Γιώργο μου, καλή σου μέρα. Κάτσε να σας πω παιδιά, μισώ να μπω λίγο να δω και μπούρδες. Τις μπούρδες για άλλα θέματα. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, εδώ τι μας λένε τα θερμόμετρα για τα τευτέρια. Αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της πόλης είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου. Και πού να σηκωθεί και ο ήλιος. Από το 2015

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Κάτσε ρε παιδιά, ψάχνω αυτή τη σωστή φωτογραφία να ανεβάζω και ακόμη δεν τη βρίσκω. Θα μου πάρει λίγη ώρα. Αλλά ευτυχώς έχουμε τις μουσικές μας. Listen up.

Μπα δεν τη βρίσκω. Ανεβάστε την εσείς. Ανεβάστε εσείς ό,τι θέλετε. Καλώς το Χριστινάκι μας. Κάτσε να σε ακούσω.

0: Άκου τώρα κάτσε. Γιατί το Χριστινάκι μας τα είπε όλα καλά.
1: Καλημερούδια μούρλα μου, άκου, αγαπημένη. Άκου. Καλημερούδια κόσμε. Καλή Τρίτη να έχουμε. Καλή συνέχεια. Και πάμε.
0: Και θέλει καλά κρασιά.
1: Θέλει πολύ προσοχή η Τρίτη.
0: Πολύ
1: γιατί
0: προσοχή.
1: Είναι μια Δευτέρα με άλλο όνομα.
0: Γιατί είναι μια Δευτέρα με άλλο όνομα. Την έχουμε πατήσει άσχημα. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε.

Ναι, Μάρκο Στεφανός Ντάλ και η Πλασίμπο, η αγαπημένη Post Blue. Γεια σου ρε Χριστινάκη. Κολούσε ρε παιδιά, δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι και λίγο και Σάμπιαν.

με τους οποίους θα κλείσουμε και το πρώτο ημιωράκι από ό,τι βλέπω. Days are forgotten.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

πίσω στις μουσικάρες μας. Και εδώ συνεχίζουμε συντονισμένοι στους 104 και 7 στον Rock Radio Mikkel με Morning Madness Music Non-Stop. Καλημερούδια. Ελάτε να σκάσουμε παρέα.

αλλά από την άλλη ολογκρινιάζουμε. Κρύο το θέλουμε, βροχή δεν θέλουμε, ζέστη δεν θέλουμε, έτσι στο Ιτσο. Καλώς τους, καλώς τους. Καλημέρα ρε Ζιβάρα. Νάτε και η μαφία μας. Σαν αργήσαμε λίγο. 23 του Ιούνιου σήμερα. Και βλέπω ότι έχει πολλά και διάφορα όσον αφορά αυτά, μωρέ, τις διεθνείς ημέρες, ξέρεις, τις επαιτίους και τα λοιπά, αλλά ψιλοβαριέμαι να τα πούμε. Εντάξει, τι είναι, λες και που τα λέμε κάτι γίνεται ή τα θυμόμαστε, μόνο αν είναι καμία μπούρδα. Αυτά έχουν περισσότερη σημασία τελικά. Από την άλλη, ξέρετε αυτό που λέμε για το παλιό, το τίμιο, το καλό Πασόκ. Σαν σήμερα ήρθε το τέλος του ουσιαστικά, γιατί τι ήταν, 23 Ιούνιου ήταν του 1996 που έφυγε από αυτή τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος μας έμαθε πολλά και διάφορα. Έλα, μην το παίρνετε πολιτικά αυτό τώρα. Εντάξει. Ήταν εκείνη η περίοδος. Όπως λέμε, το πετρέλαιο το βάζαμε στις ψήρες και τα λοιπά. Και όσο σκέφτομαι, ρε παιδιά, ότι τη θυμάμαι εκείνη την ημέρα, εμένα it breaks me down. Γιατί λέω, τόσο πιπινάδες, ρε φέ. Όχι ρε,

Λένε οι κύλες, who's the man, who's the man. Και εμένα μου έρχεται άλλο στο μυαλό, πέρα από το τι νοσείς εσύ. Αλλά μία είναι η ερώτηση, και καλύτερα από όλους, να το, την έκανε τούτονες. Έλα ρε τσικάρνες μου, τι είπες τώρα, να με πάρεις τηλέφωνο. Ποιο who's the man, και εδώ είναι Michael Jackson, μπα.

Καλός κόμματος και αυτός, λίγο προηγουμένος, Motorhead, Λέμαρος, έτσι κάτινες μου, και Louis Louis. Under Pressure, Hot Space, γιατί αλήθεια, να λέγεται και να τρέχει.

Μα για δουλειά ή διασκέδαση? Καλό δρόμο να έχετε, γάρνες μου. Με προσοχή. Και να περάσετε και όμορφα. Είτε πάρε για δουλειά, είτε για διασκέδαση. Ride like the wind. It is the night. Και να ανεμίζει το μαλλί.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

χρειάζεται να κάνεις θόρυβο, να κάνεις φασαρία. Μην είσαι monkey. Με την κακή έννοια. Just let it come, don't bang the drum. Δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα αυτά για να επιβληθείς.

Καλημέρα, καλημέρα μούρλες μου, εδώ είμαστε. Rock Radio Μικέλ στους 104.7 συντονισμένοι. Μόλις ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα του Morning Madness. Λίγα λεπτάκια μετά τις 8 στο πρωινό της Τρίτης, 23 του Ιούνιου. Με τους μοναδικούς Waterboys. Και το εμβληματικό εναρκτήριο κομμάτι του τρίτου τους άλμπουμ, έτσι, This is the Sea, στα μέσα της δεκαετίας του 80. Απίστευτος ρυθμός. Κάτι που ευελπιστούμε να ακούσουμε. Και στην εμφάνισή τους, έτσι, που θα γίνει 1η Αυγούστου στο Λόφο της Άννης, Sunny Festival 2026, θα είναι και οι Waterboys, έτσι όλα δείχνουν.

Και σκέψου τώρα να ακούς τέτοια κομμάτια σε εκείνο το σκηνικό. Α, ρε παιδάκι μου, τι ωραία που είναι. Σου χαρίζουν ένα χαμόγελο. Τι θα γίνει με τους λαγοκέφαλους? Παιδιά, σε κάθε σελίδα και από ένα λαγοκέφαλο βλέπω. Εντάξει, οκ.

Φαΐ Δημητριάδου μαζί σας μέχρι τις 9 με μουσικάρες, 9 παρακάτι μπλα μπλα. Γιατί πρέπει να φύγουμε να πάμε να ανοίξουμε και για κανέναν άνθρωπο να μπει μέσα στο σπίτι. Ένα δόντι έχει που λες γάρνες μου, ο λαγοκέφαλος. Και κόβει σου λέει κουτάκια από αναψυκτικά. Πω πω πω. Δύο ωραία παρέα εκεί πέρα στο αυτοκίνητο. Κολοδάχτυλα. Πολύ όμορφα πράγματα. Μπράβο. Άμα μεγαλώνει σωστά τα παιδιά. Τις καλημέρες μου εκεί στις κούκλες. Κόκλες.

Πες το μάνα μου ότι έχεις και άντρες μέσα στο αυτοκίνητο. Μιλάω εγώ για κόκλες. Έχουμε και παλικάρια. Τι ωραίες φάτσες είναι αυτές. There ain't no more. You've taken everything. Δεν μου λέτε να δούμε λίγο έτσι πώς θα μας το πάει σήμερα με τις θερμοκρασίες ή να το αφήσω. Γιατί δεν χρειάζεται να το κάνουμε χειρότερα. Όχι, θα σας πω. Δελτιάρα καιρού δεν γίνεται να την αφήσω έτσι, να την παραλείψω. Καθότι είναι και μια χορηγία του Απολλώνια Χοντέλ, λίγα λεπτά και από τα σύνορα των Ευζώνων.

Με γενικά αίθριο καιρό θα τη βγάλουμε, όπως μας λένε τα τυπάκια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σήμερα, με κάποιες νεφώσεις το μεσημεράκι και το απόγευμα, κυρίως τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Και με τη θερμοκρασία τσούκου τσούκου να ψιλοανεβαίνει, παιδιά, που θέλει ιδιαίτερη προσοχή γι' αυτό, διότι αν έχουμε και ανεμούδια, τα είδαμε και χθες εδώ πέρα. Μπήκαμε σε αυτό το χώρο, τον πυρκαγιώνε. Μέχρι τους 33-34 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημεράκι, που πιάνει τα top, έχουμε με 3-4 μποφοράκια τους ανέμους. Στην Αττική, η ίδια βαθμολογία σε θερμοκρασία. Αλλά παιδιά, εκεί οι αέριδες θα είναι από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάσουν και 5 μέχρι και 6 μποφόρ, οπότε... Χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, έτσι.

όχο, όχο. Σε λίγα χρόνια μου λέει η Gardner θα λες τα νέα του παλικαριού μες στο αυτοκίνητο. Γιατί είναι αθληταράς, βεβαίως και με μεγάλη χαρά ανυπομονώ. Δεν μου λες ρε αρρωστάκι, τι θέλεις τώρα να πεις εκεί πέρα με αυτή τη φωτογραφία? Ότι είσαι στις παραλίες χαλαρός με το γυαλί αλλά Top Gun. Αρχικά δεν το πιστεύω γιατί δεν είναι Παρασκευή και δεν ρεπάρεις.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Έλα ρε μαφία, νωρίς είναι ακόμα. Σε μπέρδεψα εγώ επειδή είπα λίγο νωρίτερα το δελτίο καιρού. Κατά προσέγγιση πάντως το

It's unbelievable. Εδώ που φτάζαμε. Λίγο ακόμα να τρελαθούμε, τι λέτε? Καλό στο ποτού μας. Τώρα ξυπνήσεις. Σήμερα ψηλό στην καθυστέρηση είστε όλοι, έτσι? Δεν πειράζει, παιδιά. Γι' αυτό εγώ είμαι εδώ. Μην ανησυχείτε, θα μιλήσω στα αφεντικά. Έλα, δώσε, έλα.

έτσι μπαίνοντας το πνεύμα, τη ζέστη. Εντάξει, είναι τέλειο, είναι απίστευτο. Είναι υπέροχο και το έχουμε αγαπήσει όλοι πάρα πολύ εδώ στο Morning Madness. Με σχέλη μοναχής, καλώς τον, καλημέρα. Τα χανούμια.

Δεν θέλει ρε παιδάκι μου να ανοίξει το μάτι μου, λένε. Δεν ανοίγει, πώς να το κάνουμε. Κλείστα το ό,τι και τα δύο και πες να ξανακοιμηθείς, τι να πούμε. Δεν θα έχει νόημα. Εντάξει, άμα δεν μπορεί να ξυπνήσει το μυαλό, πάμε, θα ταλαιπωρηθούμε στη δουλειά.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

Επιστρέψαμε, παιδιά, στις μουσικές μας και στο τελευταίο ημεωράκι του Morning Madness. Καλημερούδια σε όλους. Καλά κουράγια. Εδώ είμαστε, Rock Radio Mikkel, στους 104.7. Τι να σας κάνω, αφού κάποιοι δεν μπορείτε να ξυπνήσετε, είπα τώρα μήπως σας πάω λίγο με το καλό, με το μαλακό. Αλλά από την άλλη, επειδή θα φύγω και σε λίγο, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να μην έτσι. Άλλοι βρίσκονται ακόμα στο θρόνο. Έχουμε αργήσει. Αλλού έπρεπε να είμαστε. Και τι πειράζει. Δεν πειράζει, παιδιά. Μία ζωή την έχουμε. Δεν έχει άλλο. Δώστε στον θρόνο το χρόνο που του αξίζει.

Και επειδή σας είπα δεν μπορώ να συνεχίσουμε έτσι, εντάξει. Με το μαλακό, με το μαλακό, αλλά χρειαζόμαστε και ένα πολύ πολύ ωραίο δυνατό mashup. Μ' αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο Without Houdini. Για όποιον κατάλαβε, κατάλαβε. Για τους υπόλοιπους θα το ακούσετε εδώ τώρα στο Morning Madness. Και τον Rock Radio φυσικά, Μικαέλ.

Ελπίζω να μην σταματήσει ο χορός σήμερα. Αλλά προσέξτε, μην τους αφήσετε να αγγίζουνε, μόνο να βλέπουνε. Να έχετε μια πολύ όμορφη τριτάρα. Δεν κολλάνε αυτά, αλλά τέλος πάντων, ας το προσπαθήσουμε. Μουσικάρες, μέχρι τις 9 τις έχω βάλει. Καλά να είμαστε. Αύριο μεσοβδόματο θα τα πούμε στις 9, έτσι. Εδώ φυσικά στον Rock Radio Mikkel, στους 104.7. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου στέλνω σε όλους. Ευχαριστώ πολύ πολύ για το πρωινό ξύπνημα και την παρέα. Καλή μας τύχη, μάγκες.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Thessaloniki.
1: 1, 2, 3.

0: This is Graham D from the Climax Blues Band, and you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
8: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
9: Back to the music.
10: Tribe has spoken.
8: Rock Radio 104.7.

0: legend.
1: I rock.
2: Rock radio.
1: And roll.
2: 104.7.
1: All day long.
2: Via satellite. Thessaloniki.
3: Η ώρα είναι 9.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
4: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
5: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
7: Και στο tileris.gr.
8: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
9: For the private pleasure of a limited number of families.
10: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

0: Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή, Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavlavaritimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
14: Τι
13: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Meeting cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

0: grateful for their service.
1: Rock Radio.
0: It is now my honor to welcome to the podium
1: via satellite 104.7.
2: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε

0: δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με Masters στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.
10: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
9: What the most important campaign I've worked on.
8: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: As per your equipment is this next arrangement.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τι κάνετε, πώς είστε? Άλλον περιμένατε, άλλος ήρθε τελικά. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel 104,7. Και θα μου πείτε, τι κάνεις εσύ εδώ ρε? Εσύ θα έρθεις σε 12 ωρίτσες. Ναι, όντως, σε 12 ωρίτσες θα είμαι εδώ. Αλλά χτύπησε το τηλέφωνο πριν λίγες μερούλες και μου λέει ο αδερφάκος μου, ο Δημήτρης ο Βακάρος, από... Πρέπει να πας εκπομπή, τρίτη πρωί, πρέπει να είσαι εκεί. Του λέω βεβαίως. Επομένως θα κάνουμε παρεούλα ο ένας τον άλλον για το επόμενο διωράκι, μέχρι και τη μία. Εύχομαι όλοι να είστε πολύ μα πολύ καλά. Η μέρα έχει ξεκινήσει, σας το λέω κι εγώ από πείρας, ότι έξω γίνεται χαμούλης. Έχει πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο, αλλά θα μου πείτε, κάθε μέρα έτσι είναι. Okay, πάμε να ξεκινήσουμε. 5 for fighting 100 years.

0: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Ακούσαμε προηγουμένως τον Άγγλο, τον 52χρονο James Blunt, 1973. Και πριν πάμε να απολαύσουμε έτσι λίγο Αμερική, λίγο Maroon 5, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Εδώ διαβάζω στο όμορφο κομπιουταράκι μου ότι έχουμε στρογγυλά πράγματα, 30 βαθμούς Κελσίου, πολύ ήλιο και υγρασία στο 50%. Επομένως, μην ξεγελαστεί κανείς και βγει έτσι γιούρια και πάει συνέχεια στον ήλιο και μου πάθηκα μια ηλίαση και τον ψάχνουμε μετά και τον τρέχουμε. Ήρεμα, καπελάκι, λίγο σκιά, νεράκι μαζί, ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει.

Και που λέτε, λέω εγώ, να τα παρατήσουμε όλα, δουλειές, ραδιόφωνα, να φύγουμε όλοι μαζί, να πάμε στα νέα μου Δανιά, εκεί, στο Diamond Beach Club, και να ρίξουμε τις βούτες μας. Θαλασσάρα μιλάμε, θαλασσάρα. Να βουτήξουμε, να κάτσουμε στις τεράστιες ξαπλώστρες. Καλύτερες από το κρεβάτι μου είναι οι ξαπλώστρες. Δηλαδή, εντάξει, έχω αρχίσει να ζηλεύω. Θα πάρω μια για το σπίτι μου, ξέρω εγώ. Να πιούμε τις ποτάρες μας, να φάμε κανένα μπεργκεράκι, να γουστάρουμε, καταλάβατε. Αλλά πρέπει να φύγουμε, πρέπει να πάμε Νέα μου Δανιά. Diamond Beach Club, εντάξει. Εγώ θα φύγω μετά. Εγώ θα πάω. Εσείς δεν ξέρω τι θα κάνετε. Εύχομαι να πάρετε άδεια να πάτε κι εσείς. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο George Ezra, Budapest. Πάμε να τον απολαύσουμε.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, ο Λίμπο 6.

0: 37 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
0: Και στο tileris.gr.
2: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
3: 100% entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το new entry του Rock Radio's Top 10. Στη θέση νούμερο 10, Tell Me, Lars Safsand. Εύχομαι να μην το σφάζω το όνομα. Και Aspen Creek φυσικά. Και κάπως έτσι ξεκινάμε το δεύτερό μας ημίωρο εδώ, στο Rock Radio Mikkel 104,7. Εγώ είμαι Απόστολος Βακάρος, Baby DJ, και είναι υποχρέωσή μου να σας θυμίσω να συντονίζεστε καθημερινά στην εκπομπή του Σωτήρη Τζότζο Βακάρου Double Trouble, για να σας δίνετε βασικά, γιατί είναι καθημερινή, αυτός ο διαγωνισμός είναι καθημερινός, να σας δίνετε η ευκαιρία να κερδίσετε ένα καφεδάκι κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα από τα Mikkel φυσικά, από που αλλού. Είπαμε, μιας που είναι καλοκαιράκι, να σας κάνουμε ένα δώρο, εμείς, Rock Radio και τα Mikkel φυσικά, γιατί είμαστε ένα. Και έτσι αυτό το new entry του Rock Radio Top 10 μου θυμίζει λίγο αυτό το τραγουδάκι, Rock With You, Mike.

Και έτσι, για να μην λέτε ότι δεν είμαι και ενημερωτικός τύπος και ότι δεν σας το είπα και το ρίχνετε πάνω μου, πάμε λίγο στις ενημερώσεις. Εδώ διαβάζω ότι, μαντέψτε, πάλι θα είναι κλειστός ο περιφερειακός το βραδάκι. Από τις 11 το βράδυ απόψε, 23/6, μέχρι τις 5 το πρωί αύριο, θα παραμείνει κλειστό το κομμάτι του περιφερειακού προς τα δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6, δηλαδή Μετεώρων, και K5 Ευκαρπίας. Επομένως, από τα Μετέωρα έως την Ευκαρπία προς τα δυτικά θα είναι κλειστός ο δρόμος. Κανονίστε την πορεία σας. Αυτός είναι ο Lenny Kravitz. Fly away. Γιατί έτσι όπως πάμε, σε λίγο θα πρέπει να πετάμε για να μετακινούμαστε. Εντάξει.

LP, Golden. Και αφού ακούσαμε Golden, δεν γίνεται εγώ να κάνω διοράκι και να μην απολαύσουμε το νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Φυσικά, ανέβηκαν στην κορυφή οι Intelligent Music Project. Με μια τραγουδάρα, έτσι καλοκαιρινό, πολλά όργανα, φωνάρες, πάμε να τους απολαύσουμε. No flame, no game. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.
14: I'm doing an ID. Vicaris.
15: Rock Radio.
14: Vicaris.
15: And Rock Radio.
14: That's Rock Radio. Vicaris. Hit Radio. And I'm Phil Collins, and you're listening to Vicaris. Rock Radio. Good fun.

0: asked my music teacher if there was anything like this on the market. He said no, no. Thought it was a fantastic idea.
1: Rock Radio 104.7.
2: Ναι, και κάπως έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Rock Radio Μικέλλα 104,7. Εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ. Η ώρα είναι 12 και 10 ακριβώς. Και εμείς θα κάνουμε παραούλα μέχρι και τη μία. Ξεκινήσαμε με Phil Collins και Easy Lover φυσικά. Και τώρα θα πάμε σε κάτι ακόμα πιο κλασικό. Billy Joel, Uptown Girl. Αλλά πριν πάμε στον Billy Joel, να πω εγώ ότι πρέπει να συντονιστείτε στην εκπομπή του Σωτήρη Τζότζο Βακάρου στο Double Trouble για να σας δοθεί η ευκαιρία να κερδίσετε ένα καφεδάκι κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα από τα Μικέλ. Rock Radio Μικέλ είμαστε, είπαμε να σας κάνουμε ένα δωράκι. Giveaway. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Billy Joel.

0: Rock Radio.
1: Και αφού απολαύσαμε τον Billy Joel, τώρα θα πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Θα πάμε σε μια παραγγελιά όμως. Εκεί, ψηλά, στο φύλληρο της Θεσσαλονίκης, χτυπάει το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο και είναι ο Σταύρος, παλιός ραδιοφωνατζής, και μου λέει, θέλω να ακούσουμε B-52s. Μου λέει, αν το βρεις, είσαι θεός. Του λέω, γίνεται να μην το βρω. Για σένα, τα πάντα. Planet Claire. Επομένως, καλή απόλαυση.

Και αφού ακούσαμε Planet Claire, B52s, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο καιρού στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Το δελτίο καιρού είναι μια χωριά του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και σήμερα ο καιρός θα έχει ως εξής: λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι νότιοι, νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία ανεβαίνει από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χωριά του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αυτός είναι ο Billy Idol, White Wedding.

Melissa Etheridge, Like the Way I Do. Και μιας που κλείνουμε σιγά σιγά το πρώτο τελευταίο μας σημείωρο, να υπενθυμίσω εγώ ότι το Diamond Beach Club κάνει έναν διαγωνισμό μαζί με εμάς, μαζί με το Rock Radio Mikkel. Κάνουμε έναν διαγωνισμό στο Instagram, Diamond Beach Club, στα Νέα Μουδανιά. Είπαμε, θαλασσάρα, ξαπλώστρες τεράστιες, χαμός γίνεται. Αλλά μπορείτε να κερδίσετε δύο κοκτέιλ να γίνει χαμός. Μπείτε στο Instagram του Rock Radio Mikkel να δείτε τι παίζει. Και για να κλείσουμε το ημίωρο μας, τελευταίο τραγουδάκι το ζήτησε ο Μπάμπης από το Κιλκίς. Πολλά χαιρετίσματα, Μπάμπη. Μας ζητάει μια διασκευούλα. Wigwam, I Turn to You. Πάμε, πάμε, πάμε.

Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S.

0: Natalie's και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Young Hearts Run Free. Κάπως έτσι ξεκινάμε το τελευταίο μας ημίωρο εδώ στο Rock Radio Mikel. Η ώρα είναι 12:36. Εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, Baby DJ, και θα σας κρατήσω παρεούλα μέχρι και τη μία, όπου θα καταφτάσει φυσικά ο Σωτήρης Τζοτζο Βακάρος, ο Boss, με το Double Trouble. Και να υπενθυμίσω, μιας που λέω Double Trouble, να είστε συντονισμένοι, καθώς αυτές τις μέρες σας δίνεται η ευκαιρία να κερδίσετε ένα καφεδάκι κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα. Φυσικά από πού αλλού? Από το Mikel. Rock Radio Mikel είμαστε. Ένα δωράκι για εσάς.

Και εντάξει, ακούσαμε τον Prince προηγουμένως, When Doves Cry. Η αλήθεια είναι ότι η κόντρα του Prince και του Michael Jackson πρέπει να ήταν απίθανη. Έβγαζε ο ένας με τον άλλον. Μακάρι, μακάρι, επειδή εγώ είμαι και, ξέρετε, είμαι νιάτο, εγώ είμαι μικρό, είμαι μπόμπυρας, μακάρι να ζούσα. Μακάρι να ήμουν εν ζωή, να το έβλεπα, να έλεγα ωρε τραγουδάρα, ωρε τραγουδάρα. Αλλά να σας πω κάτι, είναι τέτοιοι ύμνοι που ακόμα γίνεται. Δηλαδή λέτε, ω το ένα, ω το άλλο. Τουλάχιστον εγώ το λέω, δεν ξέρω αν είμαι μόνος μου. Τώρα πάμε σε μια γυναικεία φωνή, σε μια γυναικεία φωνάρα. Sarah Jane Morris, I'm missing you.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα διωράκι μαζί σας έφτασε στο τέλος του. Η αλήθεια είναι πως στην αρχή της ώρας άλλο βακάρο περιμένατε, άλλος βακάρος σας ήρθε. Αλλά εντάξει, αφού δεν μπορούσε ο Δημήτρης Βακάρος, ήρθε ο Baby DJ, Απόστολος Βακάρος, να σώσω την κατάσταση. Εύχομαι να έχετε όλοι μια τέλεια μέρα. Εγώ την κάνω σιγά σιγά και αφήνω τα ενία στον Σωτήρη Τζότζο Βακάρο με το Double Trouble. Εγώ να θυμίσω ότι πρέπει να είστε συντονισμένοι στην εκπομπούλα του για να σας δοθεί ευκαιρία να κερδίσετε ένα καφεδάκι για έναν ολόκληρο μήνα από τα Μικέλ. Rock Radio Μικέλ είμαστε. Ένα δωράκι από εμάς και το Μικέλ για εσάς. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για απόψε στις 11 το βράδυ, σε λίγες ωρίτσες, 11 με 1 θα είμαι πάλι εδώ στο μικρόφωνο. Σήμερα λέω να σας αφήσω με Bob Marley, καθώς είναι καλοκαίρι έξω. Και εντάξει, πόσο Ιουνίου έχουμε? 3η 23 Ιουνίου. Buffalo Soldier. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια και να έχετε μια τέλεια ημέρα. Και μην ξεχνάτε, keep on rocking.

0: ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Εκεί.
6: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι,
6: ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
13: Greetings.
9: Via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.
14: Hi, this is James from Star Sailor. You're listening to Rock Radio 104.7.

0: Day στον Τζότζο. Ξεκίνησε το Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Είστε στο 104,7 Rock Radio Μικέλ, όπου έχετε την ευκαιρία εδώ στο Double Trouble να κερδίσετε έναν καφέ κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα από τα Μικέλ και το Rock Radio. Θα έρθει αυτό το διαβολο πεντάλεπτο, θα σας δώσω εγώ το σύνθημα να μου στείλετε Μικέλ Rocks, όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο, email, είτε στο Messenger του Rock Radio 104,7, είτε στο email rockradio@rockradio.gr. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99.1, σε απευθεία σύνδεση εκεί και παγκοσμίως rockradio.gr. Ξεκινήσαμε με Star Sailor, τον ακούσατε το James Poor Miss Skyler Fool. Πάω γρήγορα στο κεντρικό μου χορηγό, έλα.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Συντονίστε 2-31-0-20-55-88. Τελάσκο Σταύρου Κωνσταντινίδη. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία αναγγίζει το 50%. Για θάλασσα είμαστε, να ξέρετε. Μια κοντινή παραλία, μια βουτίτσα. Δροστούμε, κάτω από κάποια πλατάνη, κανένα δέντρο. Κατάλαβε το, λέει. Κατάς. Αρχίζει και αγριεύει, όπως καταλαβαίνετε. Αφήνω Starship. Πάω να συναντήσω Stereophonic, ένα πρωί νούμερο 1 του Rock Radio Station. Πέρσι ανέβηκε αυτό στην κορυφή. Γιατί πάντα υπάρχει στην παρέα ένας γκρινιάρης ή μια γκρινιάρα. Πάντα κάτι την ενοχλεί. Γι' αυτό οι Stereophonics το κάνανε τραγούδι. There is always gonna be something. So what's it gonna be today? Τι θα λες, σήμερα δεν θα σε ενοχλήσει. Να την ενοχλεί καρέκλα, τραπέζι, αυτό, εκείνο. Ότι τους γκρινιάρες, δεν

έχω βαλθεί να σας κάνω καλοκαιρινά κουκλάκια. Καινούργια γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, οπτική επαφή, οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11 και Ζάνης Optics.gr. Ναι παιδί μου, μετά δεν περπατάς, κατρακυλάς. Άλλωστε, δηλαδή. Όλες μάρκες θα τσουλείτε εκεί. Πάτε, αρχίστε να δοκιμάστε. Βάλε, βγάλε, μέχρι να καταλάβεις το σωστό. Το σωστό που θα σε κάνει κουκλάκι ζωγραφιστό. Εντάξει. So what's it gonna be today? Έτσι ακριβώς. Γκρινιά. Σωτήρι Τζότζο, Βακάλος, Double Trouble. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99 και 1 είναι το Ροκρέντιο Μικέλ. Τσακώστε τα καφεδάκια σας να το ρωθείτε αγαπημένα ωραία Φρέντο. Τα ωραία σας ροφήματα που θα βρείτε στα Μικέλ. Τα πιστευόμαστε Μικέλ. Απίστευτη ποιότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Από την ώρα που έφυγε από τους Journey, μετά από 25 χρόνια επέστρεψε στη μουσική, και αυτό οφείλεται γιατί έχασε την κοπέλα του. Αλλά πριν φύγει η κοπέλα του, τον έβαλε και υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει πάλι στη μουσική. Και ο λόγος φυσικά για μία από τις καλύτερες rock φωνές όλων των εποχών. Και μιλάω για τον Steve Perry.

για την αθλητική σας ενημέρωση, ο Λιονέλ Μέση σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, κοντός είναι απίστευτος. Μυθικό το συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούμπο, φεύγει από τους Milwaukee Bucks και πάει στους Miami Heat. Steve Perry, No Racing. Τα τρία βήτα, βάθος, βάρος και καλοκαιρινός βακάρος. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζω και εγώ και εσείς και όλοι μας είναι ότι μπαίνεις με 36-37 βαθμούς μέσα στο κλιματιστικό, ξαναβγαίνεις, ξαναμπαίνεις, μενοβγαίνεις. Αυτή εδώ η κατάσταση επηρεάζει και φωνή και ενέργεια και σε πολλά πράγματα, να ξέρετε. Είναι σοκ αυτά για το κορμί μας. Για την κορμί, παρακαλώ.

0: Από τις τεράστιες επιτυχίες που μας έχει δώσει ο μοναδικός Steve Winwood, Valerie.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
0: Και αυτή είναι η μοναδική Stevie Nicks. Εσείς βέβαια πρέπει να είστε έτοιμοι ανά πάση στιγμή, γιατί θα ζητήσω από εσάς για 5 λεπτά, αν θέλετε να κερδίσετε το καφέ του μήνα, ένα κερασμένο καφέ από τα Μικέλ και το Rock Radio για έναν ολόκληρο μήνα. Θα πρέπει κάποια στιγμή, μόλις σας δώσω εγώ το σύνθημα, να γράψετε Mikel Rocks είτε στο messenger του Rock Radio είτε στο email rockradio@rockradio.gr, το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο σας και το email σας, εντάξει. Μην λουφάρετε. Κάποια στιγμή θα δώσω το σύνθημα. Αυτή είναι η Stevie Nicks, Rooms on Fire.

Δεν θα είναι η Stevie Nicks με το Rooms on Fire που θα με πάει στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό θα το κάνει ο μοναδικός Gentleman Sting. Με το Englishman in New York, Double Trouble, παρέα με το οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11 και ZanisOptics.gr. Σωτήρη Τζόουτζο, ο Βακάρος, εδώ στους 104,7 Rock Radio Μικέλης, απευθείας σύνδεση, ραδιοδράμα 99 και 1 και παγκοσμίως rockradio.gr.

Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. και στο Instagram στο Natalie's @gr.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Και στο tileris.gr.
2: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr, tileris.gr, tileris.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr, για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
3: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: We've got our fingers on the pulse, of this community.
7: 104.7. Back to the music.
8: Via satellite, Rock Radio 104.7.

0: Hi, music lovers. This is JJ Burnell from The Stranglers on Rock Radio on 104.7.
1: Ελάς, παιδί μου, ελάς. Δεύτερο ημίωρο, Double Troubles, ο Δίνη Τζόγιο, ο Μακάρος. Θα πάμε έως και τις 3, το πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο, 9 με 11 το βράδυ. Σήμερα Τρίτη, τα ακούτε όλα διπλά στα Night Tracks. Two for Tuesday. Παρέα με τα οπτικά Ζάνη στο Double Trouble. Άρη στον τέλους 11, κάνω εγώ καλοκαιρινά κουκλάκια, δεν υπάρχει περίπτωση. Rock Radio Mikkel, τρέχει και αυτός ο φοβερός διαγωνισμός Listen and Win. Ο καφές του μήνα, κάθε μέρα κερασμένο ένα καφεδάκι από τα Mikkel και το Rock Radio. Σε λίγο θα σας δώσω το σύνθημα για να στείλετε Mikkel Rocks, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email και να περιμένετε τηλέφωνο την ερχόμενη εβδομάδα από τα Mikkel. Αν χτυπήσει, έχετε και δει στο καφέ του μήνα. Απλά και ωραία. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό
2: flashback
1: με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Είναι αυτά που ψάχνετε στο Natalie S. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένες μπουτίκ, στα social media, Natalie S. Handmade και στο Instagram και στο Facebook. Τέλος του μήνα δεν είναι εδώ. Θεσσαλονίκη ξανά, στο Μέγαρο Μουσικής για ένα ακουστικό live ο Brian Adams. Και γυρνάω τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 23 Ιουνίου στο 1985 και τσουπνάτος πάλι ο Καναδός στην κορυφή του Billboard με το εκπληκτικό Heaven.

0: flashback.
1: Η Νάταλια Σάνμι στο Instagram αλλά και στο Facebook εκπληκτικές δημιουργίες κορίτσια. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω. Σαν σήμερα 23 Ιουνίου στο 1985 και στην κορυφή του Billboard Hot 100 συναντάμε τον Bryan Adams και το Heaven από το άλμπουμ με τίτλο Reckless. Εν τω μεταξύ δεν τρέχει μόνο ο διαγωνισμός Listen and Win από Μικέλ Rock Radio. Στο Instagram του Rock Radio τρέχει ένας πάρα πολύ ωραίος διαγωνισμός για το Beach Bar, το Premium Beach Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά. Και έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε τα κοκτέιλάκια σας στο Beach Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά. Μπείτε μέσα στο Instagram του Rock Radio, βρείτε την ανάντηση για το διαγωνισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες.

Καλά, σήμερα είναι η μέρα που σας μεταδίδω αρκετούς gentlemen. Όπως σας είχα πριν μεταδώσει Sting, τώρα ήρθε η ώρα να σας μεταδώσω Brian Ferry. Όποιος έχει δει live με το Brian Ferry θα καταλάβετε ακριβώς τον όρο gentlemen.

0: success.
1: More action. Action.
2: Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 10.
3: Aspen Creek featuring Large Subsound. Tell me.
2: Nine.
3: The Rumbling, The Fallen.
2: Number 8.
3: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 7.
3: Skindred, Can I Get A...
2: Number 6.
3: The Rolling Stones, In The Stars.
2: Number 5.
3: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 4.
3: Generation Radio, The Melody.
2: Number 3.
3: Reeve Stimson, Too Late.
2: Number 2.
3: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
4: Laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
2: Number 1.
3: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
5: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
2: Rock Radio 104.7.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

stupid, what have I done to deserve this? Η Στέφα μου ζήτησε Αναστέζια και Paid My Dues. Να την προλάβω, γιατί να μην την προλάβω. Στο Ροκρίτιο Μικέλησε. Λοιπόν, εσείς να είστε κοντά, γιατί σε λίγο θα δώσω το σύνθημα για να κερδίσετε το καφέ του μήνα σε αυτόν τον πολύ ωραίο διαγωνισμό. Σε πολύ πολύ λίγο. Απλώς θα σας ενημερώσω ότι είστε στο Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Και τώρα καλοκαιράκι, και θέλεις να κάνεις και ένα ταξίδι ιδιαίτερο, ένα ταξίδι ζωής. Γι' αυτό θα κατευθυνθεί στο Sun Flight Travel, εκεί με την εγγύη της Μαρία Σούλη, 45 χρόνια.

κάνετε τα υπέροχα ωραία σας ταξιδάκια. Τηλεφωνήστε στο 231-0-280-500 Sun Fly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Η Στεφ ζήτησε Anastasia. I paid my

Λοιπόν, εφόσον ακούτε τις σιρήνες, ξεκινάει ο βομβαρδισμός εγωφορέσει κράνος, είτε στο messenger του Rock Radio, είτε στο email rockradio@rockradio.gr. Γράφετε Mikel Rox, ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο σας και το email σας. Επαναλαμβάνω, γράφετε Mikel Rox, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και το email σας. Και βέβαια έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας συν τις διαφημίσεις. Απλά σήμερα, εντάξει. Πάτε να κερδίσετε το καφέ του μήνα, ένα κερασμένο καφεδάκι από τα Mikel κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα και το Rock Radio. Άιντε, φύγαμε!

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakaki.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομώ και έκτισες.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: To the music and all hell broke loose via satellite. This is Rock Radio 104.7 Thessaloniki.

Σίζαρ στο τέλος 11. Ο διαγωνισμός Rachel & Win θα διαρκέσει και αυτήν εδώ την εβδομάδα για να κερδίσετε και το καφέ του μήνα. Θα περιμένετε τώρα όσοι έχετε συμμετάσχει, έτσι και λίγο τυχεροί, να σας πάρω τηλέφωνο την ερχόμενη εβδομάδα από τα Μικέλ να σας ενημερώσουν ότι έχετε κερδίσει το καφέ του μήνα και να οργανωθείτε από ποιο Μικέλ θα πάτε και να παραλάβετε το καφεδάκι σας κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα. Σωτήρη Τζο Βακάρος, καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99.1. Σε απευθεία σύνδεση είμαστε εκεί. Θα πάμε έως και τις 3 το Double Trouble και μετά θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 για Night Tracks, όπου σήμερα τα ακούτε όλα διπλά. Τρίτη βράδυ, Tuber Tuesday. Λοιπόν, από τις κλασικές επιτυχίες θα πάμε τώρα στο σήμερα. Όπου αυτή εδώ η συνεργασία σας έχει κλέψει την καρδιά. Στην country μουσική γίνεται το σωσέ. Και μιλάω για τη συνεργασία της Ella Langley παρέα με Morgan Wallen. I can't love you anymore.

0: Αυτή είναι η μοναδική Έλα Λάγκλεϊ παρέα με τον Morgan Wallen. Η Έλα Λάγκλεϊ έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Δηλαδή το τι κάνει στην country μουσική αυτό το νεαρό κορίτσι δεν περιγράφεται πραγματικά. Τι λέτε, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο δελτίο καιρού. Μπράβο, Θεσσαλονίκη Weather. Αυτό σημαίνει ότι με Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πάμε να ανακαλύψουμε τι καιρό θα κάνει έως το βράδυ. Λοιπόν, δεν νομίζω να έχουν και μεγάλες σημαντικές διαφορές. Έτσι, γενικά έθριος θα είναι. Απλά κάποια στιγμή το γνωστό παραμύθι που διαβάζω μήνες τώρα ότι θα έχουμε λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν και κυρίως τα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι, δυστυχώς θα πω εγώ, είναι νοτιάδες. 3 με 4 μποφόρ. Νοτιάδες σημαίνει ότι φέρνει και πολύ υγρασία και θα νιώθεις και παραπάνω την θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα είναι έως 32. Τώρα είμαστε στους 33 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 45%. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Το επόμενο τραγούδι έχει να κάνει με τους αγαπημένους μου Genesis σε ένα βίντεο κλιπ που πρωταγωνιστεί ο μοναδικός Benny Hill, κυρίες και κύριοι, και το πρώτο έτσι λεπτό το ακούτε και όλας μιλάει ο Phil Collins, ο Tony Banks, ο Benny Hill, κακό ιστορίες είναι κάπου, τον έχουν βάλει θυρωρό, αλλά ο Benny Hill όπως καταλαβαίνετε μόνο και θυρωρός δεν είναι. Πρέπει να το δείτε το βίντεο κλιπ, αν δεν το έχετε δει. Το τραγούδι λέγεται Anything She Does.
1: I'm doing an ID. Vicaris.
2: Rock radio.
1: Vicaris. It's rock radio. Yeah. Vicaris. Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Vicaris. It's rock radio. Good fun. Enjoy it very much.

Εχθές το βράδυ μου έστειλε μηνύματα ο ίδιος ο Ριβ Στίμσον. Με ευχαριστούσε που έφτασε στην κορυφή του Rock Radio στα τέτοια το Too Late. Γενικά λέγαμε τα νέα μας και τα εδώ είναι ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης. Κάνει τη δικιά του προσπάθεια από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, από τις ΗΠΑ. Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνη Αριστοτέλους 11. Ήρθε η ώρα να γίνεται και να γίνουμε όλοι μαζί καλοκαιρινά κουκλάκια. Με καινούργια γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράζου, σφαγή. Κατάλαβε δηλαδή. Κάνουμε μια ανανέωση στο look μας. Βέβαια, όλες οι μάρκες είναι εκεί. Από τα πιο ακριβά μέχρι τα πιο φτηνά, τα πάντα θα βρείτε. Τα οπτικά Ζάνη Αριστοτέλους 11.

Θα ήθελα να πάω σε αυτή την μοναδική συνεργασία του Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald. Ο μεγάλος μου ο Δημήτρης το έχει ονομάσει αυτό το τραγούδι «Ο ύμνος του καλοκαιριού». Θα το βρείτε στη μέση ακριβώς του Rock Radio Stop 10, στο νούμερο 5. Ο Δημήτρης θα είναι αύριο, 11 ώρα στο Rock Brand. Σήμερα ο αδερφός τον κάλυψε, ο Baby Baby DJ, που θα το ακούσετε και το βράδυ στις 11. Θα σας πάει έως και τη μία. We go back like a 1970 Cadillac. Keith Urban, Michael McDonald. Καλύτερα δεν γίνεται. Για ακούστε.

ελεύθερο συνοδικό δίπλα μου, τον Θοδωρή, το γιο του, 11 χρονών ο Θοδωρός, ολόκληρος άντρας, παλικάρος. Γεια σου Θοδωρή, γεια σου Σταύρο. Και μου λέει βάλε ρόλι Γκάλαχερ για τον Θοδωρή. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Και σου βάλω ένα από τα αγαπημένα μου και μία από τις τεράστιες επιτυχίες του Ρόλι. Do you read me? Rock me.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα.

0: με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
1: Και στο tileris.gr.
2: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
3: Via satellite.
4: You just sit back and enjoy the magic of rock.
3: Θεσσαλονίκη, Greece. This is Rock Radio 104.7. 104.7.

έχει γενέθλια σήμερα. Θα τα πούμε σε λίγο. Παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11, ο κεντρικός μου χορηγός στους 104,4 Radio Mikelista. Σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99,1 και παγκοσμίως rockradio.gr. Listen and win, και ο διαγωνισμός για το καφέ του μήνα εδώ, για όλη την εβδομάδα, εδώ στο Double Trouble. Να κερδίσετε ένα καφεδάκι από Mikel και Rock Radio κάθε μέρα για ένα ολόκληρο μήνα. Στο Instagram του Rock Radio 104,7 τρέχει διαγωνισμός για το Beach Bar, το Premium Beach Bar Diamond. Να κερδίσετε τα κοκτέιλ σας, σαν μια μουδανιά. Πείτε μέσα, δείτε τις πληροφορίες για να συμμετέχετε. Στο Rock Brand, στην εκπομπή του Δημήτρη, ο νικητής και η νικητρία, τέλος εβδομάδας. Λοιπόν, δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία, το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62, ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας. Καλοκαιράκι. Σας έρχεται και τα τζέτσκι, τα σκάψετε τις μάρκες σας, τα ξεχάσετε, τα σπίτια σας, το κίνητα, μηχανές, δουλειές, τα πάντα. 2-31-0-2-51-0-51, όλες σας οι ασφάλειες, στο ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. 23 Ιουνίου του 1984 γεννήθηκε Νταφή. Το κανονικό σου όνομα είναι Amy Ann Duffy. Το 1981 από τους Blue, ο Anthony Acosta. Το 1975 η πολύ πολύ αγαπητή σε εμάς Katie Tunstall. Το 1966 ο Mark Chadwick από τους The Levelers. Ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Oasis. Το 1965 γεννήθηκε ο Paul Arthurs. Άρθρος έφυγε από την μπάντα του και έφυγε, παραιτήθηκε τον Αύγουστο του 1999. Από τους Sonic Youth το 1962, Steve Shirley. Το 1957, γι' αυτό ακούμε Imagination, γενέθλια Lee Jones. Έχει πάρει πόσα βραβεία, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Επιτυχίες 28 χώρες.

0: Στην Κούσκουρα, από λεωφόρο Rock Radio 1000 πλέον, γίνεται παντζουλισμός. Για που έχουμε διάφορες πεζοδρομίες εδώ στο κέντρο, εδώ έχει γίνει το σώσε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μία χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Manama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Εκείνη τα μαγικά χέρια του Αντρέα, τα σέρβις σας, οι βλάβες σας, μηχανές, σκούτερ, ή κάντε στάση Αγίου Δημητρίου 46 να συνεννοηθείτε απευθείας με τον Αντρέα, ή αλλιώς παίρνετε τηλέφωνο 231-2-95-95-97. Η ιστορία έχει να κάνει με τον μοναδικό Alice Cooper.
1: Hello kiddies, this is Alice Cooper on Rock Radio 104.7.
0: Θα γυρίσουμε 23 Ιουνίου το 1975, όταν ο Alice Cooper περιοδεύει με το Welcome to My Nightmare Tour στο Vancouver του Καναδά. Όταν ο Alice Cooper πέφτει από τη σκηνή και σπάει 6 πλευρά, παρακαλώ. Και υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες που το δείχνουν, που πέφτει από τη σκηνή ο Alice Cooper. Τον τρέχουν στο νοσοκομείο, έτσι, παρότι είχε λιποθυμίσει και χάσει τις αισθήσεις του. Αλλά μετά αυτός είπε από το νοσοκομείο: δέστε με, βάλτε με, παντάρετε με, και πήγε και κάτσε να συνεχίσει το live στο τρελοκομείο. Τον Alice Cooper το 2004-2008 Ιουνίου τον είχαμε φέρει εδώ στην Θεσσαλονίκη, το Rock Radio Miguel, για μια μοναδική συναυλία στο PAOK Sports Arena. Έχουμε να κάνουμε με ένα καταπληκτικό καλλιτέχνη, με ένα καταπληκτικό άνθρωπο. Ο άνθρωπος που είναι ιδρυτής της μουσικοθεατρικής παράστασης στην ροκ μουσική. Μοναδικός Alice Cooper. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία Moto Manama Speed Service, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών.

συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Σας αφήνουμε το νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Είναι πρώτο τελευταίο για το αποψινό σημερινό Double Trouble. Απόψε το βράδυ θα τα πούμε στα Night Tracks 9 με 11. Του for Tuesday, τα ακούτε όλα διπλά. Και δικός μου χωρικός στο Double Trouble, τα Οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Είναι το Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Απολαμβάνουμε τα καφεδάκια μας. Είναι το στέκι μας τα Μικέλ. Είναι απίστευτη ποιότητα Μικέλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τρέχει ο διαγωνισμός Listen and Win για το καφέ του μήνα εδώ στο Double Trouble αύριο πάλι. Να ξέρετε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ραδιοδράμα 99 και 1 για την απευθεία σύνδεση. Πάμε τώρα και στους άλλους χορηγούς. Θερμοκρασία το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος με Αθηνά σε Αναγωνία. Υδραυλικό υλικό, ηλεκτρολογικό υλικό, χρώματα Τετραλούξ. Flashback Natalie S. Αν μην Instagram αλλά και στο Facebook, οι νέκες είναι αυτό που ψάχνετε. Μοναδικές δημιουργίες ρούχα, αξεσουάρ. Ταξιδέψτε με Sun Fly Travel και την εγγύηση Μαρία Σούλη, 45 χρόνια. Η Μαρία σας ταξιδεύει σε ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια. Στην περιοχή Λευκού Πύργου, το Sun Fly Travel. Δελτίο καιρού Απολώνια Hotel, σπάδια σκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζωνών. Δήμα Βιλή Γενέφυγα, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαήρη, 62. Σαν σήμερα στην ιστορία τη μουσική, μόνο μάλα μα πει Τσέβε. Άγιο Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Μην ξεχνάτε, τρέχει και διαγωνισμό στο Instagram του Rock Radio, Μιγκέλ, στο 104,7. Ό,τι αφορά το Premium Beach Bar Diamond, στα νέα μου δανειά να κερδίσετε τα κοκτέιλ σα εκεί. Μπείτε μέσα και δείτε τα και λάβετε μέρος. Αυτό είναι το New Entity Rock Radio στα 10. Με αυτό σας αφήνω από τους, το δουσιοδικό project Aspen Creek στα πολιτικά Lars, Sub Sound. Το Tell Me. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ. Στο inbox για συνεννοήσεις στα δικά μου προφίλ επαναλαμβάνω. Καλό απόγευμα. 5 ώρα 17 Δημήτρης Δημητρίου. Στις 7 Δίνα Βενιέρη. Σε 9 μαζί. Στις 11 Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος. Ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετώ, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
9: Back to the music.
10: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

0: everybody, this is Joe Lynn Turner, and you're listening to Rock Radio Greece 104.7. Salamiki, so come on, keep rocking, keep the faith.
1: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie S Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο tileris.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
8: Are you ready to rock?
9: Now, back to the music.
8: At a biatch, and I think you got it.
9: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: you wanna be loved? 104.7.
1: This is Rock Radio Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Rock Radio 104.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Okay, professor, let her rock. Now, back to the music. Rock Radio Worldwide.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

0: 5.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website.

0: Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
1: Και στο τηλερίς.gr.
2: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
3: Back to the music, 'cause things go better with rock radio.

0: Hi, this is Geir from Norwegian classic rock project The Norseman Company, and you are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki. That's right, rock on!
1: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash. Flash, flash. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: This is John from the Charlatans. You're listening to Rock Radio on 104.7 in Salonika.
1: Hi, this is Tim Burgess. You're listening to Rock Radio 104.7 in Salonika.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalies. Natalies, μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online. Natalies, μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online. Natalies, handmade.

0: Σουάρ, Δημιστός Mercedes Service, σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49, έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικού σταθεροποιητέ. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Χερσονήδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Τι εκεί.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
3: Ναι.
2: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίσαι εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

δεν γίνεται και με άλλον τρόπο, έτσι κι αλλιώς. Μόνο on the loose. Με αυτές τις θερμοκρασίες, με το καλοκαίρι, που καλό είναι όταν είμαστε κοντά σε μια παραλία, αλλά μέσα στην πόλη είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα του Rock Radio Mikkel. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά από τις 7, 23 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη και θα περάσουμε μαζί το επόμενο 2ωρο. Συμβαίνει αυτό Δευτέρα και Τρίτη αυτές τις ώρες. Όνιαλ Χόραν για το ξεκίνημα On The Loose και Pulp τώρα. Με αυτό που πρέπει να έχει κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο, κάθε εποχή, κάθε μέρα. Αγάπη, got to have love.

από τα πρόσφατα σχετικά τραγούδια των Franz Ferdinand, ο Alex Capranos. Σε αυτήν την εκτέλεση του τραγουδιού συμμετέχει και ο Johnny Marr και ο τίτλος είναι Build It Up. Στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7, καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Θεσσαλονίκη είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Η ελάχιστη το βράδυ θα είναι 23, ενώ η υγρασία είναι στο 48%. Μην έχετε και πολλά παράπονα, βλέπετε τι συμβαίνει στην Δυτική Κεντρική Ευρώπη. Χαμός πραγματικά. Και ελπίζω να μην μας έρθει προς τα δω αυτό το κύμα. Reverend and the Makers τώρα, μία ακόμη συνεργασία, αυτή τη φορά με τον Robbie Williams. Messed Up.

Ο ηλεκτρονικός και χορευτικός ήχος της δεκαετίας του 80 ποτέ δεν θα σταματήσει να είναι έμπνευση και για τους νέους καλλιτέχνες και τα νέα συγκροτήματα. Το συγκρότημα από το Λονδίνο, Fat Donk, και το τραγούδι τους Go and Love Yourself, κάπως έτσι. Στον Rock Radio Miguel. 2310-25-1047 το τηλέφωνο στο στούντιο. Rock Radio 104.7 η σελίδα μας στο Facebook για επικοινωνία γραπτή εκεί. Και να θυμηθούμε τώρα και Liquido με το Narcotic.

για ακόμη μια φορά στην Μεγάλη Βρετανία με τους Latchams και ακόμη μια παρέα που γνωρίστηκε στο κολέγιο και αποφάσισε να κάνει έτσι ένα συγκρότημα. Νομίζω πέτυχε το εγχείρημα. Οι Latchams και το Cobblestones ήταν αυτό που ακούσαμε μέχρι το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Richard Ashcroft.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.

από τη δεκαετία του 60. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Τζιμ Μόρισον για την κοπέλα του, την Πάμελα, και το μέρος που ζούσανε. She lives on Love Street. Η Doors. Η επιστροφή μας από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, μαζί μέχρι τις 9. Και τώρα το απόλυτο καλοκαιρινό, στην καλύτερη διασκευή που έχει γίνει, με την Τζάνις Τζόπλιν, Summertime.

Μια γυναίκα θρύλος για την ροκ μουσική, η Τζάνις Τζόπλιν. Ήδη έχουν γίνει ένα ντοκιμαντέρ και μια ταινία για την ζωή της και είναι μια ακόμη που είναι στα σκαριά. Ταινία. Την περιμένουμε, έχουμε διαβάσει για αυτήν εδώ και πολύ καιρό και περιμένουμε να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί. 1968 λοιπόν, Summertime. Η μουσική του τραγουδίου αυτού ταξιδεύει από το 1934. Σκεφτείτε, είμαστε στο 2026, πώς αντέχουν τα καλά και ωραία πράγματα.

ένα τραγούδι απόδειξη για το πόσο καλή μουσική γράφουν ακόμη οι Smashing Pumpkins. Από το 14ο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε πέρσι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πέρσι. Το τραγούδι που ακούσαμε, The Bard. Ακούσαμε και την σύνοψη του Top 10 με τον Σωτήρη Βακάρο, οπότε νομίζω ότι είναι η στιγμή η κατάλληλη για να ακούσουμε κάτι από αυτό, από αυτή τη λίστα. Με τον Michael Stipe, I Played the Fool.

ακόμη ένα συγκρότημα που φιλοξενούμε πολύ συχνά στην εκπομπή, η Fontaine's DC. Και το τραγούδι τους Bang, πολύ γλυκό για τα δικά τους δεδομένα, ωραίο όμως. Και το πρώτο τελευταίο για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Δημήτρη Χατζούδα, στον Θωμά, την Όλγα. Καλησπέρα στον Δημήτρη, τον Κωνσταντίνο, τον Μιλτιάδη, τη Μαρία. Να είστε καλά. Κλείνουμε λοιπόν, Blitz Club, Lonely.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Optica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: You'll reap the benefits for years to come.
14: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Rock Radio Μικέλ στους 104.7, 8 λεπτά μετά από τις 8, στο βραδάκι της Τρίτης πλέον. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. 9 με 11, Nightrax με το Σωτήρη Βακάρο, 11 με 1 ο Απόστολος Βακάρος. Το σημερινό πρόγραμμα μέχρι αργά το βράδυ. Ξεκινήσαμε με τον Morrissey φυσικά και το Spend the Day in Bed και την συμβουλή του να μην βλέπουμε πολύ ειδήσεις, την οποία ίσως να είναι καλό να την ακολουθήσουμε. Από την άλλη, και εγώ βλέπω πολύ ειδήσεις, οπότε τι να πω. Όλοι ξέρουμε το καλό, αλλά δεν το ακολουθούμε. Και ένας άλλος καλλιτέχνης όμως, το 2000 ασχολήθηκε με το θέμα αυτό, τον εθισμό στην οθόνη και το πώς η καταστροφή γίνεται τηλεοπτικό προϊόν. Είναι ο Tom McRae, επίσης από τη Μεγάλη Βρετανία, με το End of the World News, Dose Me Up. Καταπληκτικό.

ground. Rock Radio 104.7.

Ακόμη ένα συγκρότημα από τα παλιά με καινούργιο τραγούδι όμως, η Cast και το Devil and the Deep. Φετινή κυκλοφορία στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7 και ήρθε η στιγμή για να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό να δούμε τι θα γίνει αύριο. Για αύριο λοιπόν, Τετάρτη, περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και απόγευμα θα έχουμε ίσως και καταιγίδες. Όλα αυτά θα σταματήσουν προς το βράδυ της Τετάρτης. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 21 βαθμούς έως τους 31. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και ερχόμαστε στην πολύ καλή διασκευή που έκαναν οι Waterboys στο τραγούδι του Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

Πόσες ευκαιρίες χάθηκαν λοιπόν, πόσα πράγματα μπορούσαν να γίνουν αλλιώς. Και πολλά άλλα που σκεφτόμαστε, καμιά φορά να απολώντας το παρελθόν και τις επιλογές μας. Η Revivalist, υπέροχο καινούργιο τραγούδι, το πιο αγαπημένο της εκπομπής εδώ και εβδομάδες, Razor Blades and Runaways. Χρόνια πίσω τώρα για να ακούσουμε τους Coral με ένα τραγούδι που το ξεχάσαμε το τελευταίο διάστημα. Σήμερα το θυμόμαστε. Ο τίτλος Wild Bird.

11 χρόνια πριν η ηχογράφηση από τη Νέα Ζηλανδία, η Mel Parsons, με αυτό το καταπληκτικό τραγούδι. Είμαι καλά, λέει, τώρα, γιατί είμαι μακριά από σένα. Και αυτό που επίσης λέει και έχει πάρα πολύ νόημα για εμάς που ασχολούμαστε με τη μουσική είναι ότι η μουσική με κάνει να αισθάνομαι ζωντανή όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Και η καλή μουσική είναι εδώ στον Rock Radio Michael στους 104.7. Δία Ματρώνα τώρα. Glory, glory. Μέχρι το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα.

0: περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

από το soundtrack της ταινίας Star is Born με τον Bradley Cooper και την Lady Gaga. Αυτούς ακούσαμε κιόλας στο Digging My Grave. Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη για 23 λεπτά ακόμη παρέα. Να υπενθυμίσουμε κιόλας ότι τρέχει διαγωνισμός αυτές τις μέρες για μια εβδομάδα ακόμη θα συμβαίνει. Κάθε μεσημέρι από τη 1 μέχρι τις 3 στην εκπομπή Double Trouble με τον Σωτήρη Βακάρο. Διαγωνισμός που χαρίζει σε έναν τυχερό κάθε μέρα τον καφέ του μήνα. Πότε συντονισμένοι, 1 με 3 για το διαγωνισμό. Jared James Nichols τώρα. Through me to the wolves, darling.

πόσα ωραία τραγούδια, πόσοι καλλιτέχνες που προσπαθούν να γράψουν καλή μουσική. Ακούσαμε Jared James Nichols με το Through Me to the Wolves. Αμέσως μετά Oliver John Rogers με το Cosmic American Blues. Και τώρα μόνο το κόσμο, επίσης από την Αμερική, και το τραγούδι Wild Horses, 2 χρόνια πριν η ηχογράφηση. Αυτά τα υπέροχα ακούμε εδώ στον Rock Radio. Και να επιστρέψουμε στην Ευρώπη και σε λίγο ρομαντισμό με τον Τζακ Σαβορέτη, το τραγούδι Back to Me.

Mercador Insertions και μια διαφορετική εκτέλεση του Bounce από τον Albin Lee Meldom. Υπέροχη ερμηνεία, ωραίες, μάλλον φοβερές φωνητικές δυνατότητες από τον Albin Lee Meldom. Και πάμε τώρα στο πρώτο τελευταίο τραγούδι για την εκπομπή σήμερα. Ελληνική υπόθεση, ο Alexid και η Quasimodo στο Blazing.

Rising Like a Dying Star, Alexid και Quasimodo. Και κάπου εδώ αυτή τη στιγμή να σας αφήσω. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη. Τώρα το επόμενο ραντεβού μας είναι την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια της βραδιάς. Ο Σωτήρης Βακάρος θα είναι σε λίγο κοντά σας με τα Night Tracks. Μέχρι τις 11, 11 με 1, ο Απόστολος Βακάρος. Και κλείνουμε με το I Lost My Soul. Τα φιλιά μου, να είστε καλά.

0: ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι
10: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Tribe has spoken.
13: Rock Radio 104.7.

0: Και πώς να μην είσαι high on emotion αφού ξεκινάτε night rush, παιδί μου. Τι γίνεται, καλοκαιράκι του 26. Βλέπω να βαράνε, αράχτε, περιμένετε γιατί τώρα ξεκινάτε night rush. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρο στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Είχαμε και πορεία πριν από λίγο. Ένας πατζουρλισμός είναι στο κέντρο γιατί κλείσανε η Μητροπόλεως. Έκλεισε, γινόταν εδώ ένα μπάχαλο τρελό. Τώρα άνοιξε εδώ, εντάξει είμαστε. Ξεκινήσαμε με Κρίστε Μπέκ, θα τον ακούσουμε αμέσως μετά γιατί θα το αυτό παρουσιάσει το επόμενο τραγούδι. Γιατί τρίτη βράδυ εδώ στα Night Tracks θα ακούτε όλα διπλά. Super Tuesday! Μην ξεχνάτε ότι και αυτήν εδώ την εβδομάδα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε στο διαγωνισμό του Μικέλ Rock Radio τον καφέ του μήνα. Μία με τρεις την άλλη εκπομπή που είμαστε εδώ μαζί με το Double Trouble. Εκεί είναι το διάβολο πεντάλεπτο. Μπορώ ο κράνος και με βομβαρδίζετε. Μικέλ Rock, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email. Και κερδίζετε κάθε μέρα ένα καφεδάκι από τα Μικέλ κερασμένο για έναν ολόκληρο μήνα. Τώρα τι ωραία. Πάει καλό διαγωνισμό στο μεταξύ στο Instagram. Να κερδίσετε κοκτέιλάκια στο Premium Beach Bar Diamond στην Νέα Μουδανιά. Μπείτε στο Instagram του Rock Radio. Εντάξει, ρε καλό στο Chris.
1: This is Christy Berg and you're listening to a wonderful radio station Rock Radio 104.7 Greek.
0: 2-31-0-25-104-7 μου τηλεφωνείτε. Email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger έχει ένα μικρόφωνο, πατήστε, μιλήστε μου. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1 σε απευθεία σύνδεση. Είμαστε εκεί παγκοσμίως από το site μας rockradio.gr. Για σιγουρευτείτε πριν πληρώσετε το βαρκάρι. Don't pay the ferryman.

από τον Κρίστα Μπέρκ, Don't Pay the Ferryman. Ήρθε η ώρα να επισημοποιήσουμε ότι είστε στα αυθεντικά Night Tracks και αυτό θα γίνει με την Ατζούλη Μασίνο και τον Γιώργο Κάκη and the Troublemakers. Ο ύμνος ο Σπαντελής Δελγερίδης στην παραγωγή. Αυτό είναι το τραγούδι των Night Tracks.

Cocker. Have a little faith in me. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σωτήρι Τζο Βακάρος. Θα πάμε παρόλα έως και τις 11.

Ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη με ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικό υλικό, χρώματα τετραλούξ. Αν θέλετε αποτελέσματα λούξ, Ολυμπιάδα, άμα Αθηνά, Αγωνία και φυσικά μεγάλες λύσεις για τα υδραυλικά και ηλεκτρολογικά προβλήματα στο σπίτι. Επικοινωνήστε μαζί με το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη 2310-2055-82. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, η υγρασία όμως είναι στο 60% και αυτό το 29 το νιώθεις για πάνω από 30, γιατί η υγρασία είναι τέτοια που καταλαβαίνετε ότι επηρεάζει την θερμοκρασία. Two for Tuesday, τα ακούω τώρα διπλά, τρίτη βράδυ στα Night Tracks. Μία ακόμη τραγουδάρα από τον Joe Cocker. Let the healing begin.

0: Έτσι επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-025-104-7 email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger έχει ένα μικρόφωνο, πατήστε, μιλήστε μου, συν όλα τα άλλα τα γραπτά σας μηνύματα, τα βιντεάκια σας ή φωτογραφίες σας που μου στέλνετε. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν εδώ στα Night Tracks, 37 χρόνια από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, εδώ στους 104,7 Rock Radio Mikel.
1: Hey, it's Giorgio Vakaros. Night Tracks. Rock Radio 104.7.
0: 11 η ώρα ακριβώς θα καταφτάσει Baby DJ Απόστολος Βακάρος. Ακριβώς στη μέση του Rock Radio στα 10 στο νούμερο 5, αυτή η εκπληκτική συνεργασία του Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald. We go back.

Εσείς αν θέλετε να ψηφίσετε για το Rock Radio Top 10, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στην σελίδα μας στο rockradio.gr. Θα δείτε και τα 10 βίντεο clips. Με την ησυχία σας επιλέγετε, το κάθε βίντεο clip έχει μια βουλίτσα, επιλέγετε αυτό το τραγούδι που αγαπάτε. Rock Radio 104.7. Το δεύτερο ό,τι αφορά τη συνεργασία Keith Urban και Michael McDonald, το επιλέγω φυσικά από τον τεράστιο Michael McDonald. Αν θυμηθούμε, με την εκπληκτική φωνή του, το What a Fool Believe.

0: styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Στο tileris.gr.
3: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί! Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
4: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα!
5: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό, αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

Καλησπέρα και στην ζωγραφιά την Μιχαηλίδου. Καλησπέρα και στον Σταύρο που με έστειλε πολύ ωραίο email εδώ πέρα και μου γράφει τα εξής. Συγχαρητήρια για την εκπομπή και την επιλογή των τραγουδιών. Respect, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο μου. Καλό βράδυ και σε σένα. Ο Δημήτρης ο Κατζούδας κατέφτασε. Γεια σου, Δημητράκη. Καλησπέρα μου λέει. Αφού είναι διπλά σήμερα, θα ήθελα να ακούσουμε δύο από ZZ Top και να τα σπάσουμε. Καλησπέρα σε όλους. Περίμενε γιατί έχουμε να ολοκληρωθεί η ιστορία με τους Rolling Stones που Super Tuesdays εδώ στα Night Tracks. Το In The Stars είναι στο νούμερο 6 του Rock Radio στα 10. Εσείς ψηφίζετε στο rockradio.gr. Όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Ψαχνούμε τα καφεδάκια μας, τα καπέλα μας τροφήματα από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας του πλανήτη. Και βέβαια μην ξεχνάτε τρέχει αυτός ο απίθανος διαγωνισμός στο Double Trouble, μία με τρεις που τα λέμε μαζί. Listen and win. Κερδίστε τον καφέ του μήνα κάθε μέρα, ένα καφεδάκι κερασμένο από τα Μικέλ και το Rock Radio. Θα πρέπει να ακούσετε και αυτήν εδώ την εβδομάδα αύριο, μία με τρεις στο Double Trouble, έτσι.

0: κάνουμε flashback. Με Natalie S. Αν μην Instagram αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια είναι αυτές που ψάχνετε απεγνωσμένα σε επιλεγμένες boutique. Δείτε τα όλα στο Natalie S. Αν μην Instagram αλλά και στο Facebook. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω σαν σήμερα, 23 Ιουνίου.
1: Flashback.
0: Και θα πάμε στο 1980, πες το Σωτήρι, 5. Έτσι ακριβώς. Στην κορυφή θα συναντήσουμε τεράστια επιτυχία από τον Καναδό Brian Adams. Στην κορυφή του Billboard, Hot 100. Heaven, Jojo, Βακάρος.

0: Flashback.
1: Με Ναταλία Σάνμεϊ στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω σαν σήμερα 23 Ιουνίου το 1985 και στην κορυφή του Billboard συναντήσαμε τον Καναδό Brian Adams. Του μήνες μερικές μέρες θα είναι εδώ στην πόλη μας, στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι ακουστικό. Alive. Και έφυγε στο Πάοκ Σπορτς Αρίνα, πέρασαν τέλεια. Μιλάμε μισό αιώνα. Στον Κουρμπέτινο Brian, ξέρετε. Ο μοναδικός καλλιτέχνης. Ετοιμαστείτε να πάμε στο Top 10 και όταν θα επιστρέψω με τα request του Δημήτρη Χατζούδα. Να ετοιμάζετε ο Δημητράκης και εσείς που λατρεύετε ZZ Top.

Εντάξει, τώρα καλοκαιράκι, καταλαβαίνετε, έτσι έχουν βγει τα πουτάκια έξω, τα ποδάρες έξω, αλλά γίνεται χαμός. Το έχω κάνει τα γούτα, δεν ξέρω αν είναι για το καλοκαίρι ή όχι. Είναι μόνο για αυτές που έχουν ποδάρες. Τιγκα Λέιτς, η Μουσάτη, χρόνια τώρα, ε. Rock Radio Μιχαήλ στους 104,7. Θέλετε να ταξιδέψετε? Σας έχω το κατάλληλο άτομο και το κατάλληλο ταξιδιωτικό γραφείο. Sunfly Travel. Και η εμπειρία, η μοναδική εμπειρία της Μαρίας Σούλη. Στην περιοχή Λευκού Πύργου, το Sunfly Travel ιδιαίτερα μοναδικά. Ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Πάει σε 178 χώρες. Πώς το Sunfly Travel έχει πάει? Έχει αυτό το Single Travelers. Είστε μόνοι, μόνες? Μικρές παρέες 4 ατόμων. Ωραίο, ωραίο. Επικοινωνήστε 231-0-285-500 Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Two for Tuesday, τρίτη βράδυ εδώ στα Night Tracks. Τα ακούτε όλα διπλά και καταλαβαίνετε ότι οι Μουσάτοι ξαναχτυπούν. Zizi, Tosh, Jojo.

Λοιπόν, κολλάκι, κολλάκι, μουτσάτσος, όχι, έχω και μουντιάλ, παίρνω και τα κολλάκια εδώ. Εντάξει, χαμός γίνεται. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 5-0. Ωραία, φίλε. Έλα, έλα, μουτσάτσος. Όλα έτοιμα, Instagram, Facebook, TikTok. Σας περιμένω και από εκεί. Ε, βέβαια. Εκεί με ένα ταλάκι στα μηχέρια είμαστε σήμερα. Πω, πω. Χαμός, χαμός, χαμός. Μην ξεχνάτε ότι τρέχει και αυτή την εβδομάδα, ολόκληρη την εβδομάδα διαγωνισμός Listen and Win από τα Μικέλα και δείτε το καφέ του μήνα και από το Rock Radio. Έχετε ένα πεντάλεπτο, μία με τρεις στο Double Trouble, να στείλετε Μικέλ Rocks, ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο. Να είστε δείτε και λίγο τυχεροί, γιατί την ερχόμενη εβδομάδα θα πέφτουν τα τηλέφωνα από τα Μικέλ και θα σας ενημερώνουν ότι κερδίσατε και πώς θα παραλαμβάνετε το καφεδάκι σας κάθε μέρα.

0: 37 χρόνια, 9 tracks, τα τελευταία 27 στο Rock Radio Michel. Θα πάμε παρόλο και τις 11. 11 η ώρα καταφτάνει Απόστολος, Baby Baby DJ Βακάρος. Θα σας πάει ως και τη μία. Αύριο Τετάρτη στις 9 το πρωί καταφτάνει Φέη Δημητριάδου και Morning Manes. Στις 11 Rock Brunch με τον Δημήτρη. Στη μία μαζί, Double Trouble. Μην ξεχνάτε, τρέχει και ωραίος διαχωρισμός στο Instagram του Rock Radio 104,7. At the Beach Bar Diamond. Να κερδίσετε τα κοκτέιλάκια σας στα νέα μου δανειά. Απίθανο Beach Bar.
1: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Meeting cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.

Χρυσούσαμε ένα ακόμα από Genesis, γιατί τρίτη βράδυ τα ακούτε όλα διπλά. Two for Tuesday, εδώ στα Night Tracks, ο Τίρι Τζο, Τζο Βαχάρος. Έτσι που κάναμε με το That's All του 1983 και τους Genesis. Στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99.1 και παγκοσμίως από το site μας rockradio.gr, εκεί που ψηφίζετε και για το Top 10, βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπ. Πέμπτη στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση ό,τι αφορά το Top 10. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μου 231-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger και ένα μικρόφωνο, πατήστε, μιλήστε μου. Σχόλια φυσικά σε όλες τις αναρτήσεις Instagram, Facebook, TikTok. Τώρα από τους αγαπημένους μου Genesis, τον αγαπημένο μου Billy Joel. Δύο απίστευτα τραγούδια από τον Billy. Αυτό είναι το μοναδικό. Ο Φλέινα.

ίδιο φύακοντος, τα ξέρετε. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία τα Πολώνια Hotel Spa διασκέδαση. 5 λεπτά τα σύνορα των Εύζωνων. Λοιπόν, για αύριο στη Θεσσαλονίκη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι θα έχουμε νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικούς όμβρους και το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Και όχι στα γύρω ορεινά, την πόλη. Μάλιστα. Ήφεση των φαινομένων το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, το νου σας. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση. 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων.

Ελπίζω ότι τα ακούτε όλα διπλά. Αυτά είναι τα Night Tracks. Θα πάμε παρεούλες και τις 11 μέχρι να καταφτάσει η Απόστολος Baby Baby DJ, ο μικρός μου. Πάντως κατέφτασε ο ύμνος ο George Harrison και το My Sweet Lord. Two for Tuesday.

Μόνο δικό σα, George Harrison, Tuber Tuesday. Κατέβασε Γιώργος από την Αδράμα. Καλησπέρα, Σωτήρη. Εάν γίνεται να ακούσουμε από Three Doors Down το Loser και το Kryptonite. Πώς δεν γίνεται, ρε φίλε, είναι δυνατόν? Φυσικά και θα ακούσουμε και Loser και Kryptonite, έτσι, ευθύς, αμέσως. Όλα αυτά εδώ στους 104,7 Rock Radio Mikel, σε απευθεία σύνδεση. Ράδιο Δράμα 99.1. Γιώργο μου, πάμε να ξεκινήσουμε διάδα με τους μοναδικούς Three Doors Down. Χάσαμε και τον τραγουδιστή. Το πάλεψε όμως, το πάλεψε πολύ πολύ δυνατά. Χρόνια τον τυρανούσε ο καρκίνος, να ξέρετε.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr. Στο natalies_gr.
1: Γυαλιά, πουλάνε.

0: προοπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Και στο τηλερίς.gr.
2: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: We have the most gadgets.
4: Now back to the music.
5: Back to the music.
3: And the most gimmicks.
6: You better start thinking. Start thinking.
7: Rock Radio.
6: Start thinking.
7: Θεσσαλονίκη.

γενέθλια θα έχουμε και το σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Σωτήρι Τζο, Τζο, Βακάρος, είστε στα Night Tracks και τα ακούτε όλα διπλά. Τι, δεν με πιστεύετε, ορίστε. Τι δεν με πιστεύεις. Να ξανά ο George Michael. Τι μου λες. Και αυτό είναι το μοναδικό Monkey. Στο Rock Radio Michael στους 104,7 και τα δύο τα ζήτησε η Νατάσα και πολύ καλά έκανε. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99,1. Καλησπέρα και στο rockradio.gr όπου και αν βρίσκεται, σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και θα πάμε έως και τις 11 μέχρι να δει Baby Baby DJ Απόστολος.

Σαν δημοφιλή γενέθλια μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη. Ισχύει 62 όλες τις ασφάλειες. 90 χρόνια λοιπόν λειτουργία στο ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη. Σημειώστε το τηλέφωνο 231-025-104 και 7 είναι το τηλέφωνο του Ροκραϊτού. 231-0-251-051 είναι το τηλέφωνο από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη. Λοιπόν, 23 Ιουνίου και το 1984 γυρίστηκε η Ντάφη. Το κανονικό της όνομα είναι Amy Ann Duffy. Το 1981 Anthony Costa από τους Blue. Το 1975 θα πάμε να την απολαύσουμε σε μερικά δευτερόλεπτα. Γεννήθηκε η Kate Tunstall, η Σκοτσέζα. Το 1966 από The Levelers, Mark Chadwick. Το 1965 ειδητικό μέρος των Oasis, ο Paul Arthurs, που απαρτήθηκε από την πάντα τον Αύγουστο του 1999, η γενέθλια σήμερα. Ο drummer των Sonic Youth, το 1962, Steve Shelley.

0: Μην ξεχνάτε όλη την εβδομάδα στο Double Trouble, γιατί τα λέμε δύο φορές την ημέρα. Double Trouble 1 με 3, Night Tracks 37 χρόνια, 9 με 11. Στο Double Trouble τρέχει ο διαγωνισμός Listen and Win. Να κερδίσετε το καφέ του μήνα κάθε μέρα, κερασμένο καφεδάκι από τα Μικέλ και το Rock Radio. Θα έχετε ένα πεντάλεπτο. Κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή να στείλετε Μικέλ Rocks, όνομα, επώνυμο, email και τηλέφωνο. Και ένας άλλος πολύ ωραίος διαγωνισμός στο Instagram του Rock Radio 104.7. Να κερδίσετε πολύ ωραία δροσερά κοκτέιλ στο Premium Beach Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά. Μπείτε μέσα στο Instagram του Rock Radio, δείτε τις οδηγίες για να συμμετέχετε. Να κερδίσετε ωραία δροσερά κοκτέιλάκια. Τι μου λες τώρα, ρε φίλε. Λοιπόν, σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Motomanama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Εκεί ο Ανδρέας, αν κάνετε μια στάση, θα συνεννοηθείτε για τις βλάβες σας, τα σέρβις σας, ή αλλιώς επικοινωνείτε μαζί μου, μαζί του, το 2312, με μένα δεν νομίζω να σας φτιάξω, 95-95-97, εντάξει. Λοιπόν, θα γυρίσω σαν σήμερα, 23 Ιουνίου του 1975, και η ιστορία έχει να κάνει με τον παικταρά τον Alice Cooper.
1: Hello kiddies, this is Alice Cooper on Rock Radio 104.7.
0: Ξέρετε, το Rock Radio και εγώ ήταν 3η 8 Ιουνίου του 2004 που το έφερα πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη στο Pauk Sports Arena και γνώρισα έναν απίστευτο άνθρωπο και έναν απίστευτο καλλιτέχνη, το μοναδικό Alice Cooper. Λοιπόν, το 1975 στο Vancouver του Καναδά είναι η περιοδία Welcome to my nightmare tour. Ο Alice Cooper πέφτει από τη σκηνή και σπάει 6 πλευρά. Έπεσε σε ένα photo kit. Εκεί η φωτογράφη, για το βγάλω φωτογραφία εκεί μπροστά στη σκηνή, έπεσε. Προσπάθησε να συνεχίσει τη συναυλία πανταρισμένος, κακός ιστορίες, αλλά λιποθύμησε και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Ξέρετε. Προσπάθησε και μετά το νοσοκομείο. Δεμένο το κεφάλι, κακό το δεμένο, να μπορέσει να συνεχίσει, αλλά δεν γίνονταν. Δεν γίνονταν. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Motomanama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. No more, Mr. Nice Guy, Alice Cooper.

0: Σύγκλονη, σηκώ ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο 1:00 στο Double Trouble, όπου θα τρέχει ο διαγωνισμός για το καφέ του μήνα. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε πολύ πολύ λίγο καταφθάνει Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος, ο μικρός μου, όπου θα σας πάει έως και τη 1:09 η ώρα το πρωί. Θα καταφθάσει Φέη Δημητριάδου και Morning Madness στις 11 Rock Brunch με τον Δημήτρη, ο μεγάλος μου. Έτσι, αύριο Τετάρτη στις 3 Τάσος Μητακίδης μετά το Double Trouble, στις 5 Δημήτρη Δημητρίου, στις 7 Θωμάς Σταματόπουλος και ξανά πάλι αύριο στις 9 Παρεούλα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς Θερμοκρασία του κατάστηματος του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος με Αθηνάς εν αγωνία, υδραυλικό υλικό αλλά και ήδη, και βέβαια ηλεκτρολογικό υλικό, χρώματα Τετραλούξ. Flashback Natalie S. με Instagram αλλά και στο Facebook, είναι και στο χώρο σας. Ταξιδέψτε με Sunflight για την εγγύηση της Μαρία Σούλη. Sunflight Travel, ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρό από Λόνια Hotel, σπα διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαϊρής, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλα μας, Φιτ Σέβες, Αγίου Δημητρίου 46. Μην ξεχνάτε και το διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Rock Radio 104.7. Από το Beach Bar Diamonds, Αρία μου Δανιά, να κερδίσετε ωραία δώσερα κοκτέιλ. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά T-shirt στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Εγώ θα σας αφήσω με το φιλαράκι, το Lou Gramm. Έλα.
1: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's gonna let me drive.
0: Jojo out, baby, baby, DJ in. Σας χαιρετώ, καλό σας βράδυ, bye-bye.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίσαι εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι
6: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I've worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: As for your equipment is this next arrangement.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κατέφτασα κι εγώ, παίρνω τα ηνία από το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο σιγά σιγά και λέω να ξεκινήσουμε. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikel 104,7 και θα κάνουμε παρεούλα ο ένας τον άλλον μέχρι και τη μία. Εύχομαι να είστε όλοι πολύ, πολύ, πολύ καλά. Και δεν έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε γιατί το πρωί εδώ ήμουνα. 11 με 1 το μεσημέρι, εδώ ήμουνα. 11 με 1 το βράδυ τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αφού είναι καλοκαιράκι και αφού είμαι αγοράκι, The Boys of Summer, Don Henley.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και αφού ακούσαμε Tom Petty και Free Falling, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Απόψε ο καιρός είναι ωραίος, είναι καλοκαιρινός, είναι ήσυχος. 26 βαθμούς Κελσίου, με υγρασία στο 64%. Βέβαια, εκεί στα μακρινά βλέπω και κάτι αστραπές, βλέπω έτσι λίγο να αστράφτει και αγχώνομαι. Τέλος πάντων, πολλά για τη θερμοκρασία. Πάμε στους πολλοί. Every little thing she does is magic.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9.

Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Rock radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Κάπως έτσι ξεκινάμε το δεύτερο μας ημίωρο εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Αυτή είναι η Arctic Monkeys 505. Εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ, και θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τη μία. Εγώ να υπενθυμίσω τώρα να συντονίζεστε καθημερινά αυτές τις μέρες στην εκπομπούλα του Σωτήρη Τζοτζοβακά

Double Trouble, για να σας δίνεται η ευκαιρία να κερδίζετε ένα καφεδάκι κάθε μέρα δωρεάν για έναν ολόκληρο μήνα από τα Μικέλ. Αφού είναι καλοκαιράκι, είπαμε να σας κάνουμε ένα δωράκι. Rock Radio Μικέλ είμαστε. Έχουμε μια υποχρέωση.

Ακούσαμε μόλις Star Sailor, Four to the Floor. Εντάξει, καταπληκτικό τραγούδι. Εδώ γίνεται ένας χαμούλης στο στούντιο, γιατί έχω την παρεάρα μου. Εντάξει, βλέπουμε και Μουντιάλ, Αγγλία Γκάνα, 0-0 ημίχρονο μόλις τώρα. Εντάξει, χαμούλης. Και αφού ακούσαμε Four to the Floor, λέω να πάμε στους Stereophonics. Maybe Tomorrow.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: The controversial.
12: Back to the music.
11: Let's not get ridiculous.
12: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

FM. Too much of a good thing. Κάπως έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη μας ωρίτσα εδώ στο Rock Radio Mikel 104,7. Αλλά όχι μόνο τη δεύτερη μας ωρίτσα, και την ημέρα μας, καθώς ξημερώνει σιγά σιγά Τετάρτη 24 Ιουνίου. Και αφού λέω 24 Ιουνίου, να ευχηθώ, λες και είναι δικός μου άνθρωπος, γιατί έτσι τον νιώθω, στον ένα και στο μοναδικό, στον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών, στο Λιονέλ Μέση. Εντάξει, αυτά που προσφέρει ακόμα και σε αυτή την ηλικία στο ποδόσφαιρο και στο Μουντιάλ φέτος είναι απίστευτα. 5 γκολ σε 2 μάτς. 5 γκολ σε 2 μάτς, εντάξει, τα έχουμε παίξει. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε το Μέση στην ισχύα του, μη φτερνίζετε. Πάμε στους Aerosmith. I don't want to miss a thing.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Πάμε τώρα να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό αύριο. Αύριο Τετάρτη τι καιρό θα έχει ρε παιδί μου? Το δελτίο καιρού είναι μια χωριά του Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αύριο ο καιρός στη Θεσσαλονίκη θα έχει ως εξής: νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικούς όμβρους και το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία καλοκαιρινή φυσικά από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χωριά του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αυτή είναι η Frey, How to Save a Life.

0: may find that you do not consciously remember it all afterwards.
1: Rock Radio 104.7.
0: You will not become unconscious.
2: Wait, no.
3: Θεσσαλονίκη. Και αφού ακούσαμε God και Waves, τώρα λέω να κλείσουμε το πρώτο τελευταίο μας ημίωρο με Pet Shop Boys, με κάτι αγγλικό, αλλά έτσι ηλεκτρονικό, λίγο να γουστάρουμε ρε παιδί μου, West End Girls.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Και μπήκαμε επίσημα στο τελευταίο μας ημίωρο σιγά σιγά εδώ στο Rock Radio Michele 104,7. Εγώ είμαι Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ, και τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι από το Rock Radio Top 10. Θέση νούμερο 2, Michael Stipe με Andrew Watt, I Played the Fool. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: my music teacher if there was anything like this on the market. He said no, no. Thought it was a fantastic idea.
1: Rock Radio 104.7.
2: Και αφού απολαύσαμε Coldplay και Yellow, ωραίο χρωματάκι. Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το έχω ιδιαίτερη αδυναμία το κιτρινάκι, αλλά εντάξει. Τώρα θα πάμε Sixpence None the Richer. Kiss Me, γιατί όλοι θέλουμε τα φυλάκια. Από ένα άτομο, εντάξει, όχι από πολλά. Από ένα άτομο όμως τα θέλουμε τα φυλάκια.

Και τώρα εγώ να κάνω έτσι λίγο μια παρένθεση ανάμεσα στα τραγουδάκια μας, πριν πάμε να ακούσουμε Jennifer Page και Crush, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην Ελισάβετ και στον Σάβα, οι οποίοι είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούν αυτή τη στιγμή, υποθέτω. Ναι, πολλά φιλιά και σας αφιερώνω αυτό το τραγουδάκι.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα διωράκι μαζί σας έφτασε στο τέλος του. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel 104,7. Και παρόλο που την κάνω εγώ σιγά σιγά από εδώ, εσείς μπορείτε να καθίσετε και να απολαύσετε τις μουσικάρες μας. Κατά τις 9 το πρωί θα έρθει και θα σας υποδεχτεί η Φέη Δημητριάδου με το Morning Madness. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο στις 11 η ώρα, 11 με 1, εγώ θα είμαι εδώ. Να υπενθυμίσω επίσης ότι αυτές τις μέρες τις καθημερινές να συντονίζεστε στην εκπομπή του Σωτήρη Τζότζο Βακάρου Double Trouble, για να σας δοθεί η ευκαιρία να κερδίσετε ένα καφεδάκι δωρεάν κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα από τα Mikkel. Εντάξει, καλοκαιράκι είναι, θέλαμε να σας κάνουμε και εμείς ένα δωράκι, ρε παιδί μου. Απόψε λέω να σας αφήσω με Sting, Englishman in New York. Αυτά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και καλή συνέχεια. Και μην ξεχνάτε, keep on rocking!

This is Rock Radio, the Cellar.